0: ebenfalls 1974 sang Maria Faranturi O Antonis von Mikis Theodorakis und Ralph McTells Folksong Streets of London eroberte die Hitparaden Europas.
1: Γι' αυτό εύχομαι να μην τη συναντήσουν άλλοι λαοί.

0: Ebenfalls 1974 sang Maria Faranturi O Antonis von Mikis Theodorakis. Und Ralph McTells Folksong Streets of London eroberte die Hitparaden Europas.
1: Γι' αυτό εύχομαι να μην τη συναντήσουν άλλη Ευρώπη, άλλη Λαϊκή.